χαρούζαχτα κούνα πήγες ούτ καμονιάν λιξαρισκάνγι για ούτ καμουμπιαχασκάνγι και λίντο bendito amado Dios Señor eterno campapito Dios también agradecís pa' caizú μαχτούτα μάτια.